0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
3: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ζήσος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
8: Νυχτερινή περίπολος με τον Γιώργο.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, Παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: αυτό στη ρίζα μπον. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
1: Αγοριά, ξεκολλήστε.
2: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
0: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
2: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
0: Σωθήκαμε, φίλε.
3: Όλοι οι γονείς, παρόν 147.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρουσίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι οι πρώτες εξελίξεις με το μεσαινιακό δοτή ειδήσεων και νέα από την νότιο-δυτική Πελοπόννησο σε τίτλους επικαιρότητας. Η τιμή του ελαιολάδου, καθότι διανύουμε την ελαιοκομική περίοδο, φαίνεται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Με 5,95 ευρώ το κιλό, πουλήθηκε η πρώτη παρτίδα έξτρα παρθένου ελαιολάδου της φετινής σεζόν από την περιοχή της Λακωνίας. Η τιμή είναι θετική, όμως στη Μεσσηνιά κυμαίνεται κοντά ή και κάτω ακόμα από τα 4 ευρώ, κάτι που δημιουργεί δυσεπίλητα προβλήματα στην περιφερειά μας. Από ό,τι φαίνεται, οι εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς η παραγωγή από τη μία με την ξηρασία και από την άλλη με τη δακοκτονία, αλλά και το κόστος παραγωγής θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί, πολλοί από αυτούς να εγκαταλείψουν τις ελαιοκαλλιέργειες, ιδίως αν η παραγωγή είναι μικρή. Φέτος όμως αναμένεται ρεκόρ παραγωγής, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σε περιοχές της Τριφυλίας και της Πηλίας, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε την Παρασκευή στο αγροτικό μας ένθετο. Στα άλλα θέματα τώρα, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη Μελίτσα Μεσσηνίας, μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής, καθώς ήχησε ακόμα και το 112. Οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ελπίζουμε να ανάψει τις τελευταίες πυρκαγιές της σεζόν, καθώς θα λήξει και την πυρική περίοδος. Η ακρίβεια για μία ακόμη φορά προβληματίζει τους συνταξιούχους, τους ευάλωτους, τις οικογένειες και όλες τις ευρύτερες περιφέρειες στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Μέσω όλα αυτά έρχεται και το μεγάλο θέμα, εκτός από τις φτώχειες, και το δημογραφικό, το οποίο απειλεί να ναρκοδοτήσει και το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας στην περιοχή. Διαμαρτυρία ετοιμάζουν οι αγρότες αύριο Τετάρτη έξω από την εφορία της Καλαμάτας. Κεντρικό του σύνθημα θα είναι ότι πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή οι υποσχέσεις για τιμή μέτρα, ζητώντας και απαιτώντας να δοθούν λύσεις. Τα προβλήματα και με το ενεργειακό κόστος για τους αγρότες, αλλά ακόμα περισσότερο και χειρότερα για τους κτηνοτρόφους, θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιοχή. Μηχανές από την Καλαμάτα που συμμετέχουν σε ένα πανευρωπαϊκό κλαμπ με 25 ελέσχοι μέλη από τη Μεσσηνία ξεκίνησαν ένα μεγάλο ταξίδι προσμός τους τα ελληνόφωνα χωριά της κάτω Ιταλίας, στα οποία μάλιστα υπάρχουν και Μεσσηνοί. Πρόκειται, αν μη τι άλλο, για μια πολύ σημαντική και θετική εξέλιξη. Και τέλος, συνέδωσα το χωριό του Νικηταρά έξω από την Καλαμάτα, πάρθηκε απόφαση για αγορά κινήτου από ιδιώτη για να στεγαστεί το Μουσείο Εθίμου Ευετηρίας, τιμώντας τον Νικηταρά. Φίλοι μας, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση 8 με 9 κοντά σας στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψιμο, λέγε. Τι θες?
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό ρε φίλε.
2: Και μετά αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη, να έχουμε ψηλά το κεφάλι. Ως πότε θα αντέξουμε, Έλληνες και Ελληνίδες, παλικάρια και φίλες, σε αυτή την Ελλάδα που για μία ακόμη φορά, όπως λέει και τραγούδι στην παράγκα του Θεού, μόνο την προσευχή μας μπορούμε να κάνουμε, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει η επόμενη μέρα.

και αυτή την εβδομάδα προσπαθήσουμε να τα πούμε έξω από το δόντια μαζί με το Kalamata.gr και Παρισινίους.com και Πελοπόννησος.com. Για εσάς που υδρώνετε στο τιμόνι, για εσάς που πάτε στη δουλειά σας, για εσάς που πάτε να τα βγάλετε πέρα και οι οικογένειες που δυστυχώς δεν μπορούν να τα βρουν εύκολα. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα πούμε για το δρόμο και τις εξελίξεις στους εθνικούς άξονες. Δρόμους ακούμε, αλλά δρόμους δεν βλέπουμε στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Στην οικονομία, από το συνολικό χρέος, μόνο το 6,7% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σε ρύθμιση. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έφτασαν και ξεπέρασαν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ ανά χρόνο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία στην εφορία, είναι χαρωμένοι πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, και μετά κάποιοι μας μιλούν για ανάπτυξη. Άρα για αυτά τα 4 εκατομμύρια τι θα πούν το επόμενο χρονικό διάστημα? Και φυσικά, κάτω από τον πήχη των προσδοκιών, οι υποσχέσεις κυβέρνησης για μείωση στα καύσιμα, έχουμε ένα πληθωρισμό 5,1% το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, παραμένουν στα ύψη τη τιμολόγια ρεύματος και δύο στα πράσινα τον Οκτώβριο με τις νέες αυξήσεις. Και για την ακρίβεια, τι να πούμε, υπερδιπλάσιες αυξήσεις σε βασικά τρόφιμα της καθημερινότητας για τους πολίτες. Υποτίθεται στα σούπερ μάρκετ ότι έκαναν μείωση κυρίων για τις τιμές, ενώ τις είχαν αυξήσει το καλοκαίρι, κάπως τις μείωσαν το Σεπτέμβριο, αλλά και αυτό το μέτρο της κυβέρνησης πήγε στο βρόντο, γιατί οι αυξήσεις ήσταν να υπερκαλύψουν την οποιαδήποτε μικρή διαφορά.

Μπέλαλα και στο σούπερ μάρκετ η κοροϊδία της κοροϊδίας. Γιατί υποτίθεται ότι έκανα μείωση τιμό, λέει, θα κάνω στο Δεκέμβριο, ενώ είχαν αυξηθεί δύο και τρεις φορές Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Τον Οκτώβριο οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες. Άρα ξαναμίζεται αυτό το μέτρο. Ένα προεκλογικό πυροτέχνημα ήταν και πάει, φίλοι και φίλες. Ξεχάστε το.

σας έλεγα πριν για τα 4 εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι είναι χρεωμένοι στην αφορία. Λέτε που όμως ξεφυλίζονται στον οικονομικό τύπο, γύρω στο 74% των χρεών είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Φρε, ποιοι είναι αυτοί που χρωστάν στην αφορία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ? Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα έχουμε και μαϊμού πτυχία. Έχουν βρεθεί μέχρι τη Βουλή. Η Ομοσπονδία των Ελεύθερων Λειτουργών Εκπαίδευσης ζητά αυστηρότερους ελέγχους για πτυχία μαϊμού σε πιστοποίηση ξένων γλωσσών. Έχουμε και μαϊμού πτυχία. Και επίσης, σας είπα για το ρεύμα, η αύξηση τον Οκτώβριο 26,7% χρεώσεις, που να μπει και ο χειμώνας, ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας. Ευρωπαϊκή, έτσι, τσουνάμι αυξήσεων παντού, αλλά στην Ελλάδα, όπως σας είπα, μεταφορές και ακριβότερα προϊόντα θα διάσουν το καλάθι της νοικοκυράς και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο παρά το αθηνοκεντρικό κράτος, φίλοι και φίλες. Γυαλίζονται στα τηλεοπτικά παράθυρα οι πολιτικοί μας και ένας λέει εγώ είμαι πιο όμορφος, ψηφίστε μένα, εγώ είμαι καλύτερος, ψηφίστε μένα, και στο τέλος ο κόσμος πληρώνει το μάρμαρο. Καλά, δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα σε αυτή τη χώρα. Πότε θα ξυπνήσουμε, βρε παιδιά?

Πριν πάω στα μεσαινιακά θέματα, ο στίχος του τραγουδιού έχει δύναμη. Είμαστε ελεύθεροι και ωραίοι, γιατί ζούμε στα δικά μας στίχη, στα σπίτια μας, τη δική μας φυλακή, στην καθημερινότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια θέματα μεσαινιακά. Οι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας είχαν βγει στους δρόμους. Τα κενά ήταν πάνω από 100. Όλα λένε ότι είναι τα κενά πάνω από 60. Εντάξει, να αναπληρωθούν τα κενά, γιατί φτάσαμε στον Οκτώβριο και εδώ θα πρέπει τα κενά στα σχολεία, μαζί και με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, να λυθούν. Οπότε και θα έχει ιδιαίτερη σημασία για μία ακόμη φορά. Στην υγεία, η πρόληψη σώζει ζωές. Προληπτικοί έλεγχοι στη Μεσσηνία, πάνω από 90.000 έχουν γίνει στον πληθυσμό. Πολύ καλά και τα δωρεάν προγράμματα που έγιναν στα χωριά. Νομίζω ότι αυτά έδωσαν την πρόσθετη και την πολύ μεγάλη υπεραξία. Έτσι για να μην ξεχνιούνται οι απόμαχοι.

Καθαρή και δυνατή φωνή εδώ από το πρωινό δρομολόγιο. Να ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας. Λέτε και εσείς για την καθημερινότητα. Τι να πούμε, θα πάμε και σε μεσηνιακά θέματα. Να σας πω για τα αγροτικά τώρα, γιατί είμαστε και αγροτικός νομός. Εντάξει, έχει γίνει ένα απίστευτο αλαλούμ φέτος για το θέμα των δηλώσεων που αφορά και τα αγροτικά ζητήματα. Το λέμε αυτό γιατί πρέπει να υποβάλλονται και δηλώσεις και από όσους δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ένα μεγάλο σωματικό ζήτημα, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί άλλες προεκτάσεις και τον κόσμο που δεν μπορεί να τα πληρώσει. Λοιπόν, κάποια στιγμή, ακόμα και δεν βγάλεις λάδι, θα είσαι υποχρεωμένος να κάνεις δήλωση. Και όλα αυτά βέβαια, μέσα που μιλάμε στην πραγματικότητα, βλέπουμε και τι άλλο, φίλοι και φίλες, δυστυχώς βλέπουμε και την απαξίωση του μεσηνιακού ελαιολάδου και της ποικιλίας κοροναϊκή. Οι τιμές ευθυλιστικές που είναι ακόμα και κάτω από τα 4 ευρώ δημιουργούν σοβαρά θέματα. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και να είναι μόνο τα αγροτικά. Και στην Αλία έχουμε θέμα. Έδεσαν καΐκια οι καραβοκύριδες. Οι αλλίες στήριξη ζητούν για το κόστος των καυσίμων, είναι και τα καύσιμα στα σκάφη, στα αλλιευτικά σκάφη. Και για αυτούς άραγε δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Χώρια τι έχουν ακριβήνει και τα αλλιεύματα. Δεν χρειάζεται να σας πω. 28 ευρώ έχει φτάσει, λέει. Έχουν φτάσει τα ψάρια, το μπαρμπουνάκι. Λοιπόν, έχουν εξτοξευτεί και τα αλλιεύματα και αυτά είναι πανάκριβα και η σαρδέλα και ο γάβρος ακόμα κρύβνε. Τελικά σε αυτή τη χώρα δεν σεζόμαστε με τίποτα.

ένα φως, μια ελπίδα και έναν ουρανό ζητούν οι Έλληνες. Τίποτα περισσότερο. Και πώς η Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία και τον πολιτισμό έφτασε σε αυτή την κατάσταση, είναι να απορεί κανείς. Φίλοι και φίλες, τα λέμε εδώ δυνατά και καθαρά κάθε μέρα στο πρωινό μας δρομολόγιο, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε και έτσι υπαγορεύει και η δική μας ηθική πηξίδα. Λοιπόν, πριν πάω σε τοπικά θεματάκια, να σας πω βέβαια, όπως είπαμε, ότι έχουμε τα σοβαρά θέματα για τους συνταξιούχους, για την αγορά, για την ακρίβεια, που το Σεπτέμβριο ήταν 5,1 ο πληθωρισμός, η θέρμανση, τα καύσιμα, το ενεργειακό κόστος, οι μεταφορές, μέχρι και τα Χριστούγεννα θα κρατήσει αυτό το μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα. Και από ό,τι φαίνεται, το χέρι θα το βάλουμε βαθιά στην τσέπη. Και μέσα όλα αυτά έχουμε και τους παραγωγούς που διαμαρτύρονται. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποδεκατίστηκαν τα κοπάδια και στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Αρκαδία. Αποδεκατίστηκαν, δεν βρίσκεις αμνοερήφια, με το ζόρι, δεν υπάρχουν. Και έχεις και την ελληνική φέτα να βρίσκεται σε κρίσιμη δοκιμασία. Οι ασθένειες στα κοπάδια δοκιμάζουν την παραγωγή και η κρίση στο λάδι στο ράφι να είναι, πόσο είναι, 9 ευρώ το λάδι και ο παραγωγός να πουλά κάτω από 4 ευρώ. Παρακαλώ.

ο στίχος του τραγουδίου που ακούσαμε πριν, το Μητροπάνου, λέει «Τέλος τα διέξοδα». Τα διέξοδα που μας οδηγούν οι πολιτικοί μας. Είναι δυνατόν να θέλουν όλοι μαζί να κυβερνήσουν όσοι χρεοκόπησαν τη χώρα μας? Σαν να μην πηγαίνουμε καλά σε αυτό το καράβι της χώρας.

Από τις 15 Οκτωβρίου διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα το πληρώσουμε. Εξετάζονται βέβαια κάποια μέτρα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Τώρα είστε στους δρόμους προσοχή στη Σύραγγα Αρτεμισίου προς Τρίπολη. Ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών που γίνονται στο δρόμο. Καλημέρα να πούμε σε όλες τις περιοχές μας, Πεσσινία, Αρκαδία και όχι μόνο. Καλημέρα και στους Καργαλιάνους. Εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα έργου μετά από 1,5 χρόνο παράταση για την αποχέτευση των Καργαλιάνων. Οι Καργαλιάνοι εκτός από την αποχέτευση περιμένουν και το μεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισμού. Εντάξει, για να δούμε τις εξελίξεις. Και οι πολιτικοί στον κόσμο τους και κάποια νέοκοπα κόμματα, τα οποία δυστυχώς φαίνεται ότι παίζουν το δικό τους ρόλο. Ο κόσμος όμως δεν μασάει. Γιατί τελικά, όπως έλεγε και η Θόδη, πήκαν τα γίδια στο μαντρί της πολιτικής. Και θα δούμε κάποια που εξαφανίστηκαν, κάποια κοπάδια.

0: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hot spot του ίντερνετ.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
5: Παλμός 90,5 στα FM.
6: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
7: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
8: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Εδώ στο δεύτερο μέρος, μαζί με θέματα τεχνολογίας, ρεπορτάζ σας πω για την ελληνική φέτα και για τα γαλακτοκομικά που θα κρυβίνουν. Θα ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζάκι στο δεύτερο μέρος, μαζί με το kalamata-news.gr και parisianews.com και peloponneselive.com. Στα θέματα τεχνολογίας, απλώς να σας πω ότι στόχος κυβερνοεπιθέσεων ήταν το ελληνικό λιανεμπόριο και στις θεσσαλίδες. Ένα πολύ μεγάλο θέμα. Βέβαια, οι περισσότερες επιχειρήσεις δηλώνουν ψηφιακά. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να δούμε εξελίξεις. Υπάρχει και το νέο φόρουμ που έχει ετοιμαστεί από το freegr.gr και νομίζω θα μας δώσει πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια ακόμη φορά. Πάντως είναι γεγονός ότι μετά το έξυπνο κράτος και διασταυρώσεις θέλουμε και έξυπνες επιχειρήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να ανασάνουν από φόρους, τόσεις, χρέη.

0: είμαστε εδώ κι αυτό.
1: Και μέσα στο κύμα της επικαιρότητας θα δούμε και άλλα σημαντικά θέματα. Με μια καλημέρα, με ένα καλό κουράγιο και δύναμη, και γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα τι συμβαίνει. Εντάξει, βολεμένοι να χειροκροτούν, οι υπόλοιποι στον καναπέ. Στην Ισπανία είδατε τι έγινε. Εκτοξεύτηκαν τα νίκια όπως είναι και εδώ, και ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους. Δεν είπα να βγει και εδώ βέβαια. Αλλά είδατε, υπάρχει μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Και το ζήτημα είναι πλέον ότι όλα αυτά ξεσπάνε στην καμπούρα μας. Λοιπόν, να σας πω λίγο αθλητικά, έτσι για να σπάσουμε τη μονοτονία πριν πάμε και στις τοπικά θέματα. Λοιπόν, στις τοπικές κατηγορίες στο ποδόσφαιρο, Ομόνια Ακρίτας Κορώνης 1-6, μεγάλο σκορ στην Α τοπική στη δεύτερη αγωνιστική. Θύελλα Χαρακοπιού Λογκά 1-0. Η Ιράνη νίκησε τη Μεθόνη, πάει για πρωτιά και πάλι η Ιράνη Φιλιατρών 5-2. Πάμισος Κυπαρισσία, ρε παιδιά τι σκορ είναι αυτό, 6-0. Τι έχει πάθει η ομάδα της Κυπαρισσίας. Φοινικού Δαβία 2-0 και Παπαφλέσσας Χώρα στον Οσία 2-0. Στη Β' τοπική κατηγορία, να σας πω, ισόπαλο το παιχνίδι Ασπρόχωμα Πλατή, Κοπανάκι Καλυθέα 2-1, Πεταλίδι Ηρακλής Καλαμάτας 1-0 και Αρφαράνα Γέννηση Παραλίας 1-2. Σας είπα και λίγο αθλητικά για να σπάσουμε τη μονοτονία. Λοιπόν, για να πάμε και στα θέματα μας.

Φυσικά έχουμε τις εξελίξεις όπως είπαμε. Το χρήμα δεν το λογαριάζω. Κάποιοι το λογαριάζουν περισσότερο και μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αλλά όπως είπα, θαύματα δυστυχώς δεν υπάρχουν. Θαύματα από τους θαυματοποιούς, φίλοι και φίλες, ξεχάστε τα. Λοιπόν, αυτή είναι πραγματικότητα. Τραγουδάκι λέει, πάμε ξανά στα θαύματα, που να τα βρεις.

Προσπαθούμε να βρούμε αυτά τα θαύματα, αλλά μάλλον δεν τα βρίσκουμε. Πριν πάω στο ρεπορτάζ μας, ας πω για τη φέτα και όλα τα υπόλοιπα, στα τοπικά θέματα έχουμε διαταγή πληρωμής για το δρόμο Φιλετρά Γαργαλιάνη, μετά που αιτήσει αναδόχου 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε πότε θα τελειώσει αυτός ο δρόμος. Υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το φιλετρινό φράγμα κατά της ανέκδοτο. Παρατάθηκε η ισχύς των περιβαλλοντικών όρων στην περιοχή, αλλά και μια καλημέρα στα Φιλιατρά δράσης από τον Όμιλο Δράσης και Πολιτισμού. Τα Φιλιατρά κρατάνε, έχει ξεκινήσει καλά, μου λένε εκεί. Ηλεκτρονική περίοδος, αλλά η τιμή για το λάδι, ό,τι μου λένε στα Φιλιατρά, δεν είναι και καλύτερη. Λοιπόν, απελπισία. Βέβαια, εκεί που μιλάμε για τοπικά θέματα, για μία ακόμη φορά, να σας πω ότι άφαντη είναι η κάδη απορριμμάτωση σε πολλές πόλεις. Στην Καλαμάτα βλέπουμε, αλλά σε κάποιες άλλες πόλεις της Μεσσηνίας, μέσα στο κέντρο και στις πλατείες, περισσότερη καθαριότητα. Η καθαριότητα, αν μη τι άλλο, είναι μισή αρχοντιά, Γεύλες. Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ μας για να δούμε τις εξελίξεις. Θα ακούσουμε τον κύριο Πατούλα, Νίκο Πατούλα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Το ρεπορτάζ είναι από το Πατρίς Νιούς. Λέει για τις αυξήσεις φωτιά που έρχονται στη φέτα, στα γαλακτοκομικά. Κάποια στιγμή θα βγάλουμε και τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων στην εκπομπή μας να μας πει και αυτά τα χάλια.

0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Σε κρίσιμο σημείο βρίσκεται η ελληνική κτηνοτροφία, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι η συρρήκνωση του ζωικού κεφαλαίου και η μείωση της παραγωγής δημιουργούν νέες πιέσεις στην αγορά. Η ζωονόση, το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και η αποχώρηση χιλιάδων κτηνοτρόφων από το επάγγελμα έχουν περιορίσει σημαντικά την προσφορά, την ώρα που η ζήτηση για ελληνικά προϊόντα παραμένει αυξημένη. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, η κατάσταση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τη φέτα να βρίσκεται στο επίκεντρο.
2: Έχουμε λοιπόν ένα προσφερόμενο προϊόν πρωτεΐνη λιγότερη, λόγω αυτού του πράγματος που περιγράψαμε, σε μια αγορά που ζητάει περισσότερο. Όλο αυτό λοιπόν έφερε αύξηση του τιμών του γάλακτος. Η κτηνοτροφία είναι σε καλές τιμές στο οικοπρόβειο γάλα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Αλλά αυτό δεν είναι λύση για εμάς τους συνοτρόφους, γιατί αφενός 3-4.000 συνάδελφοί μας έχουν φύγει από το επάγγελμα και είναι άνθρωποι σε απόγνωση, και το δεύτερο, και εμείς θέλουμε ισορροπία στην αγορά, θέλουμε ένα καλό, μια καλή τιμή στο γάλα, αλλά να υπάρχει ισορροπία. Δεν είναι λογική να σφάζουμε, να μένουμε λιγότεροι για να πάρουμε καλύτερη τιμή, το καταλαβαίνετε.
1: Ο κλάδος ζητά άμεσο σχεδιασμό για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς πολλοί παραγωγοί που έχασαν τα κοπάδια τους δεν διαθέτουν πλέον τα απαραίτητα κεφάλαια για να επιστρέψουν στην παραγωγή. Παράλληλα, ζητείται αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου αντιμετώπισης των ζωονόσων, ώστε να επιταχυνθεί η πανεκκίνηση των εκμεταλλεύσεων και να διασφαλιστεί το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας.
2: Επειδή ξέρουμε ότι οι καταναλωτές είναι ζορισμένοι, το γνωρίζουμε, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από όλους τις μεταποιητικές μονάδες να κρατήσουν όσο μπορούν ένα κομμάτι του κόστους. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, για ένα διάστημα. Δεν μπορεί να γίνει σαΐ. Αυτό φαίνεται λοιπόν τώρα ότι αρχίζει να περάσει την κατανάλωση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ποια είναι η λύση σε όλα αυτά? Η λύση λοιπόν στο πρόβλημα της συνοτροφίας είναι μία. Αλλαγή της διαχείρισης του μοντέλου των ζωονόσων, των πεζοτιών, καταλάβουμε, γιατί έτσι είναι ο ορισμός, ο όρος, ίσως με αλλαγή του πρωτοκόλλου του ευρωπαϊκού που είναι αναχρονιστικό, από ό,τι λένε οι κτηνίατροι, το λέω εγώ, με διαχείριση πλέον εμβολιασμού τοπικού στις περιοχές που υπάρχει πρόβλημα, κάπως έτσι είναι το μοντέλο, και άμεση ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου που είχα δει. Το τελευταίο και το σημαντικότερο, χωρίς ανασύσταση του κεφαλαίου, να ξαναμπούν τα ζώα στην παραγωγή σιγά σιγά, και αυτό απαιτεί ένα σχεδιασμό από τη μία και ένα κεφάλαιο από την πολιτεία από την άλλη. Γιατί πολύ καλά καταλαβαίνετε, συνάδελφοί μου που έχασαν τα κοπάδια τους εδώ και 1 και 2 χρόνια κάποιοι, αυτή η αποζημίωση που πήραν έχει εξαφανιστεί, έχει εξανεμιστεί.
1: Ένα πρόβλημα που, όπως τονίζουν οι παραγωγοί, δεν αφορά μόνο τον κλάδο, αλλά συνολικά την ελληνική παραγωγή και τον καταναλωτή.
3: Και πάμε στον επίλογο της εκπομπής μας, μας στις αγμικές μονάδες που θα περιοδεύουν αυτήν την εβδομάδα, αποτελέσματα αγώνων, και θα ολοκληρώσουμε τον καιρό. Σε ό,τι αφορά τις κινητές αστυνομικές μονάδες, Δευτέρα και Τρίτη το απόγευμα βρίσκονται ήδη σε Καλαμάτα, θα βρίσκονται στην Έδωσα, Λαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδά, εκεί στην Οργή Μάνη και Λαγωνία, Ανώκατο Καρβέλη, Περιβολά και Λεωχώριο, και από μέχρι την Τρίτη το βράδυ θα περιοδεύουν στον πρόδρομο Αγαλιανίκη, Παρισία, δηλαδή στην Τριφυλία, Χριστιανούπολη, Πλάτη, Περδικονέρη, Στασιό, Ξηρόκαμπο, Αρμενή, Βρύσες, Μουριατάδα, Σελά, και θα καταλήγουν στην περιοχή του Αϊτού. Καλημέρα και στον όμορφο Αϊτού.

πάμε λίγο για τα κάποια αποτελέσματα. Αύριο βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αναλυτικά. Όπως τοπικές κατηγορίες είχαμε Μεσσηνιακό Εθνικό Μελικάλα 2-1 στην Αλφα τοπική, και στη δεύτερη αγωνιστική της Β' τοπικής διαβολή Τσιλέικα 1-2, Δόξα Καλαμάτα στη Λαμπερόπης 0-4 και περίπου ισοβαθμίως ο Παναθηναϊκός Καλαμάτας Παπαφλέσα Βλαχόπουλο. Πάντως είναι γεγονός ότι το τοπικό πρωτάθλημα εξακολουθεί να παραμένει. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με τον καιρό, παρακαλώ, όσο μπορούμε.

Ο κύριος αυτό το διήμερο με ψύχρα το πρωί και το βράδυ από 18-23 με 24 και 25 βαθμούς Κελσίου. Πάντως είναι γεγονός ότι οι άνεμοι επιμένουν σε 3 μποφόρ νότιους και το βράδυ στραβώνται σε βορειοανατολικούς 40-50% υγρασία. Οπότε πολύ προσοχή, να είστε καλά και να μην ξεχνάτε να κοιτάτε το μεθαύριο για να έρθει το αύριο.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
3: Το hotspot του ίντερνετ.
4: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
5: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
6: Παλμός 90,5 στα FM.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40,

0: 2-7-21-0-93-5-75.
1: Τόπε, επειδή το μέγεθος μετράει.
2: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936-853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
6: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει σπαλμό?
8: Έχει σπαλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
1: Τηλέφωνα για ραντεβού
0: 27220-22922 και 6947-700-727.
1: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
0: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

Ακού τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
3: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε.
5: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
5: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σλίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε.
6: Όλοι οι γονείς παρόν.
7: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
8: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
9: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
11: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: είναι 11.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Κρύο, καιρός για δύο.
2: Και 9, μη σου πω.
3: 9.
2: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
2: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
2: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκα Σάρις. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκα Σάρις. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρίκα Σάρις, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: date όπως το φαντάζεσαι.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
4: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
6: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
5: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
6: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
6: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
5: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
8: Έχει σπαλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, κουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες. Χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
3: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
2: Σωθήκαμε, φίλε!
4: Όλοι οι γονείς παρών 147.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
7: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
8: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27-21-11-21-87. Παλμός FM 90.

0: είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψι μου. Λέγε, τι θες.
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου.
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Κρύο, καιρός για δύο.
6: Και 9, μη σου πω.
2: 9.
6: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
4: Και το χειμώνα.

0: πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: άκουσε με.
1: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου.
0: Εγώ πιο πολύ σ' αγαπώ.
1: Πολύ.
0: Κι εγώ πολύ. Πολύ σ' αγαπώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ, μωρό μου, πολύ.
0: Όχι, εγώ πιο πολύ.
1: Πίστεψε
0: με.
1: Εγώ σ' αγαπώ πολύ.
0: Μα εγώ σ' αγαπώ σου.
1: Εγώ.
0: Εγώ.
1: Εγώ σ' αγαπώ πολύ.
0: Εγώ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσει συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσει συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
2: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
2: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
2: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
2: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 220 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
7: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
9: Τα καλύτερα τραγούδια.
10: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
10: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
10: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
8: Νυχτερινή Περίπολος με τον

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στον Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25-487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλο.
4: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ? Έχει Παλμό?
5: Έχει Παλμό.
4: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Οφθαλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9, μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
3: Και το χειμώνα. Για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
3: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper. Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721093575.
3: Topper. Επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
10: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
9: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.

γίνει εχθρός

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα, τώρα, τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδικά κήπου, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 2725-041-232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
6: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη ετοιμάσου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπέρδεμα. Θεέ μου πως τα καταφέρεις.

0: Ζωντανός 90,5 στα FM.
1: Ορίστε.
2: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
1: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
2: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
1: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
2: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
1: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
2: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
1: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
3: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
4: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
4: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
4: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Τα σχολεία, στράτο! Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο! Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε! Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
6: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
7: Όλοι οι γονείς παρών 147.
8: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 220 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς? Το λες.

Στις ντροπής τα έδρα να καθίσαν, να μιλήσουν τάχα, να κρυφθούν. Κι όμως, να κι οι ανδριωμένοι, τα φτερά ανοίξαν, στις κερκόπορτες μπροστά σταθήκαν και βροντοφώναξαν ξανά «Μολόν λαβέ». Δεν είναι μύθος, μη γελιέστε. Στις μέρες μας χαθήκατε, μα δεν ξεχνιέστε σε τούτους τους άμυρους καιρούς. Εκείνο το πρωί, λες και δεν ήθελε να ξημερώσει, κι η μέρα φοβότανε. Λες και δεν ήθελε ο ήλιος να ανατείλει, να μη δει το κακό που ερχότανε. Τα πουλιά λουφάξαν στις φωλιές τους, αισθανθήκαν το μεγάλο.

παλέψαμε. Δώσαμε μάχες, τις κερδίσαμε. Στην κορφή της γνώσης, να, σταθήκαμε. Κι ήταν τότε που πάνω μας πέσαν βάρβαροι. Κι όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι για να μας λιώσουν. Μα γεμίσαμε το γέρο του Μοριά και τον Καραϊσκάκη. Ποιους αναστήσαμε ξανά? Πού είστε, παλικάρια? Γιατί και πώς μπορείτε να είστε ξεχασμένοι? Αυτό είναι το παράπονο που οργή στα χείλη φέρνει. Στη Ελλάδα, στον κόρφο, ως πότε θα φωλιάζουν ηγέτες, προδότες?

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα: Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Κρύο, καιρός για δύο.
4: Και 9, μη σου πω.
5: 9.
4: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
3: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
4: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
3: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
4: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
3: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
11: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
10: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
11: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
10: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
11: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
10: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
11: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
11: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
10: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
2: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Πώς είπατε?
5: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
8: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
7: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός.
7: Νυχτερινή Περίπολος με

0: 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
5: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 25 060 104. Κινητό 6 9 45 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχεις Παλμό.
7: Έχεις Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ρυθμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Κρύο, καιρός για δύο.
3: Και 9, μη σου πω.
4: 9.
3: Φυσικά. Τώρα το χειμώνα, όλα τα υπέροχα σχέδια του Topper μέχρι 9 extra large.
0: Και το χειμώνα, για ντύσιμο που μετράει, Topper. Ζακέτες, γυλαίκα, μπλούζες, μπουφάν, παντελόνια, πουκάμισα, πουλόβερ, φόρμες, φούτερ, εσώρουχα.
3: Αυθεντικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, αποκλειστικά για άντρες.
0: Υπέροχα ρούχα, σε μεγάλα μεγέθη και για μικρές τσέπες.
3: Topper, Κορώνης 2, στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575.
0: Topper, επειδή το μέγεθος μετράει.
5: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
6: Από τα σχολεία, στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ, τυρί, ζαμπόν.
7: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο, τα ίδια και τα ίδια.
8: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό, ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
6: Σωθήκαμε, φίλε.
9: Όλοι οι γονείς παρών 147.
10: Εμείς μαγειρεύουμε, εσείς απολαμβάνετε. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Ετοιμάζουμε καθημερινά νόστιμα πιάτα με αγνά υλικά και μεράκι. Απολαύστε το ζεστό σπιτικό μας φαγητό στον φιλόξενο χώρο μας ή κάντε την παραγγελία σας για να το φέρουμε στο σπίτι σας. Το μαγειρίο της Βάσος. Εδώ η παράδοση και η ποιότητα συναντιούνται καθημερινά στο τραπέζι σας. Είτε κάνετε διάλειμμα από τη δουλειά, είτε θέλετε ένα ζεστό γεύμα για την οικογένεια, εμείς φροντίζουμε για όλα. Το μαγειρίο της Βάσος στην Τρίοδο Μεσίνης. Τηλέφωνο για παράδοση στο χώρο σας 27 22 0 41 150. Το μαγειρίο της Βάσος. Η νοστιμιά του σπιτικού με τον εύκολο τρόπο.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Θερμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
9: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
10: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
11: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
10: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
11: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
10: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
11: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
10: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
12: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς? Το λες.
13: Το λες.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: Θαλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Θαλμός 90,5 στα FM.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο!
2: Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Καημός 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.

Γρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θαρώ πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.